0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δύο ώρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πίνελια στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Ρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
1: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
0: Ορίστε.
2: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δίωρο τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή 3 Μαΐου 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

It's just the fear of losing you. Don't you

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα διώρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο χρηστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα διόρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο χρυσό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα διώρο τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή 3 Μαΐου 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4

άλλη ένα 90,4.

0: Welcome to Greece.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δίωρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο χρυσό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

Κανάλι 1, 90,4. They're gonna give it back to you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δίωρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πινελιές στα σπορ, στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε, Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στου δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντε, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλο τη Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δίωρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πινελιές στα σπορ, στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4 Πειραιάς.

Καναλί 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

0: Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: And I looked. Behold a pale horse, and his name that sat upon was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with the beast of the earth.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δίωρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πινελιές στα σπορ, στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δίωρο τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή 3 Μαΐου 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4 Πειραιάς.
6: Everything I see is a reflection of my ego. Everything I hear is an illusion in my head.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 24.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα δίωρο τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο κλειστό του ΠΑΟΚ, συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή 3 Μαΐου 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: Music is freedom.
1: Still air. No movement. A signal for

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Την Κυριακή, 3 Μαΐου, στις 4 το μεσημέρι, σφυρίζουμε τη σέντρα της επανέναρξης των play-offs της Super League και όχι μόνο. Για ένα διόρο, τα τελευταία νέα των ομάδων που θα μπουν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, ενημέρωση για τα play-offs της Basket League που κάνουν τζάμπολ στο χρυσό του ΠΑΟΚ

0: Συνδέσεις με το γήπεδο του Μοσχάτου για το εθνικό Ζάκυνθος, αλλά και την εξέλιξη της προσπάθειας της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών στο World Cup της Ολλανδίας. Κυριακή, 3 Μαΐου, 4 με 6 πινελιές στα σπορ στο κανάλι 1 του Πειραιά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.